Εσάν δεν ουλέν σε λαν τιμία τα αμάσο τίωρεν ουτήν Χένσε τα Νίκολα Ανδράισονάκ Εβέν επίδα είπα Τσικάγο τα μίση πιαλδεά Είντε σε είπα καράς Βα έβραν World Records εν Δίσκου αργήτερα του εν Μουσική ουγήν Βα μισκά πατέτια Εν ασκανήν κόντο βάτσον καιρό Εν χαμάτσον καιρό Βα δίσκο βάτε αργήτερα τσι πέν τσαβέν Hau disku argitaratu zen, 2008 urtein, From Hill Country Blues to Mississippi Delta Blues, tituloko. En dauke, zazpikanta Terry Harmonica binek idaditzagu. Hau de bertan gitarristi, harmonisti eta ahotsa. En beste zortzikanta supertxikan. Mississippi aldeko beste musiko batana eta batetzen da bena beran biarra kamioiko gidari bezala musiko eta kompozitzaile maule entzunengo beste kanto bat amengo disko duku